0: Γεια σου κύριε Κώστο. Να κλάρει σαν κάτι τέτοιο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γεια σου κύριε Κώστο. Ακουσό ρελί. Ναι, ενάει το βελίσια. Και σε φρόντα μου βάρδαρ που μόστο. Αμακούι μα, ναι, κασό. Έξι και γύρω του.
1: Αρενή, εγώ είμαι ο Αντζήμ. Πρέπει να το δει ο Αντζήμ.
2: Најмили мој, крајот што делото го краси за конечно од мене да ве спаси, го резервирав за ремейкот на сладката песничка на групата Temptations од 1986 година Lady Soul. Драги мои сол релисти, живи, здрави, биле, ве сака од сите страни, Врчаковски, миле.
3: А да, хајде, доста прекини, бе. Накацал се 70 години за музика ги разправя. Оди там у старечки дом на ним разстроен, на нас.